0: Κόλλησε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.

0: εκτέλεση με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360 Radio.

0: Ούτρελεύθερη με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisika Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360 Radio.